0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Είμαι ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ακούμε Μέντα 80.

0: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

σκάλια θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Μεν τα 88.
1: Χόρεψε, λέδε το παιδό.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
3: Μέντα 88.

Κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά άλλο

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινοί.

0: Μέντα 88.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Udon Talk
1: 8. Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: Μέντα 88.
1: Χόρεψε, λέδε το παιδό.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

πούμε τρώει να πούμε σώζει. Είναι που ονειρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Ό,τι και να πω κάτι περισσεύει. Τρυπιά είναι η αγάπη μας και

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Όποιος νιστάζει να σηκώσει το χέρι του. Ή όχι, όχι, θα ήθελα να σας φανταστώ αλλιώς. Όποιος νιστάζει να σηκώσει την κούπα με τον καφέ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα μπορώ να δω περισσότερα χεράκια. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς τους. Λίγα λεπτά και μετά τις 6 το πρωινό της 3ης, 28η ημέρα του Ιουλίου, αυτό λέει το ημερολόγιο, και πάει σωστά, θέλω να σας πω. Μία-μία ημέρες λοιπόν, ουσιαστικά τελειώνουν και αυτό το μήνα. Το πότε είχαμε Μάιο, το πότε περάσαμε στον Ιούνιο και τώρα είμαστε έτοιμοι να αποχαιρετήσουμε και αυτό το πολύ πολύ πολύ ζεστό μήνα. Παιδιά, ούτε το κατάλαβα. Και νομίζω ότι δεν θα το καταλάβουμε και πολύ καλά, γιατί είναι τέτοια τα πράγματα μέσα στο κατακαλό καιρό που πρέπει να διευθετήσουμε, που δίνουμε βάρος αλλού. Ας δώσουμε βάρος όμως και στα δικά μας συναισθήματα. Κοιτάξτε να δείτε εδώ τι γίνεται. Αν έχετε κάτι το οποίο πρέπει να διαχειριστείτε σε συναίσθημα, έρχεται το αντίστοιχο τραγούδι εδώ. Δεν ξέρω ποιο θα είναι. Σίγουρα όμως τις επόμενες 4 ώρες που θα είμαστε μαζί θα το βρούμε. Μένετε το πρωί, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, Λογάκι στον αέρα, καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10.

0: 48.
1: Thank you.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ναι, είναι, θέλουμε να καλοπιάσουμε ένας τον άλλον. Θέλουμε να τον καλοπιάσουμε, δεν κάνουν μόνο δουλειά τα τραγούδια, κάνουμε και εμείς εδώ με τα λογάκια. Μιλώντας για τραγούδια και λογάκια, διαλέξατε στην ενότητα Menta Icons 10 τραγούδια και μετά από ψήφο, η αλήθεια είναι ότι ήταν εντυπωσιακό το πόσο πολύ μπορεί να εναρμονιστούν αυτά τα γούστα μας. Τα λογάκια τώρα τα έβαλε η ίδια η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ήρθε εδώ λοιπόν, παρουσίασε τα τραγούδια που εσείς ψηφίσατε και έκανε πολύ ωραίες αναδρομές στις στιγμές της διαδρομής της, των συναισθημάτων, αλλά και πολύ πολύ ωραίες εμπειρίες. Ακούστε την λοιπόν στο menta88.gr στην αντίστοιχη ενότητα Menta Icons.
1: Menta 88.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου, θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Είμαι ο Πάνος Μουζουράκης και είσαι στο Menta 88.

0: Μέντα το πρωί. Ακριβώς. Τρεις λεξούλες που και σήμερα μας ενώνουν και πάντα θα μας ενώνουν ραδιοφωνικά. Πόσο μάλλον όταν έχουμε περάσει τόσο ζεστές μέρες και τις έχουμε ζεστάνει ακόμα περισσότερο ή τις έχουμε δροσίσει ακόμα περισσότερο σε αυτή τη συνθήκη. Ο Ακάκιος και ο Χρυσοβαλάντης γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια σας πολλά. Το ημερολόγιο, συγγνώμη, το καρνέ το δικό μου δεν έχει τέτοια ονόματα, αλλά είμαι σίγουρη ότι είστε πάρα πολύ σπουδαίοι άνθρωποι. Γιατί ζήταν άμεσά μας. Καλό πρωινό λοιπόν, πρωινό της Τρίτης, Βιβί Παπαστάθη, Μέντα το πρωί μέχρι και τις 10.
1: Μέντα 88. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

το σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό.

Ας είναι και παλιό, ας είναι και σαπιοκάραβο. Βρε, ας πάμε και κολυμπώντας, ας πάμε με ένα φουσκωτό. Δεν ξέρω, η θάλασσα είναι αυτή που έχει τον πρώτο λόγο αυτόν τον καιρό. Η θάλασσα και το γαλάζιο της, το γαλάζιο του ουρανού και η δροσιά της η οποία μας περιμένει. Με αυτή τη συνθήκη κάποιοι τη ζήσατε, κάποιοι θα τη ζήσουμε. Και τέλος πάντων αυτή η συνθήκη είναι το δικό μας το κατά καλό καιρό. Βεβαίως είναι και άλλες συνθήκες, είναι και άλλα τραγούδια, είναι και άλλες εικόνες που είμαστε εδώ ξανά κάθε μέρα να τις πάμε από την αρχή. Ήδη έχουμε ξεκινήσει από τις 6, αυτό το ταξίδι με το δικό μας το καράβι ολοκληρώνεται στις 10. Μένετε το πρωί, καθημερινά λοιπόν, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και στελογάκια του αέρα.

0: Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
1: Θυμάμαι ότι ήμουν στην Αίγινα και ξεκουραζόμουν. Ανέβηκα Αθήνα για να ακούσω το τραγούδι του Δημήτρη και ξανακατεβαίνοντας στην Αίγινα είπα τότε στον Γιώργο ότι εδώ συμβαίνει κάτι. Συμβαίνει κάτι με αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι συγκλονιστικό. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο το τραγουδάμε μαζί. Όποτε το τραγουδάω στη σκηνή, είναι ένα τραγούδι που από την αρχή μέχρι το τέλος το λέμε παρέα.
2: Θέλω να σε δω, να μ' αναζητώ.
0: Menta Icons, με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, στο menta88.gr. Menta 88.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Είμαι ο Κωστής Μαραβέγιας και είστε στο Menta 88.

Και αυτός ο Δημήτρης Μητροπάνος με αυτές τις ερωτήσεις, αυτό το ποιος φταίει, άστο τώρα, μην το ρωτάς. Μέσα σε έναν τίτλο βρίσκεται και η ερώτηση και η απάντηση. Τέτοια τραγούδια λοιπόν, τα οποία έχουν έρθει πιο πολύ πολύ κοντά στην καρδιά μας, τα είπε ο Δημήτρης Μητροπάνος, εσείς τα ψηφίσατε κιόλας και τα τραγούδια αυτά ήρθε και τα παρουσίασε ο Μίλτος Πασχαλίδης. Είναι η εκπομπή Menda Icons. Και μετά από αυτή την εκπομπή του Μίλτου ήρθε και η Χάρης Αλεξίου. Και μετά ήρθε ο Γιάννης Κότσιρας. Και μετά ήρθε και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Και μετά ήρθε και ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Και σε αυτήν τη μεγάλη λίστα των εκπομπών προσθέθηκε και αυτή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Παρουσιάζει λοιπόν τα 10 τραγούδια που εσείς ξεχωρίσατε. Και είναι μια ώρα πολύ πολύ προσωπική, γεμάτη μουσική. Και ολόκληρη την εκπομπή θα την απολαύσετε στο site μας menda88.gr στην ενότητα Menda Icons. Εκεί απολαμβάνουμε ξανά και ξανά και υπεύθυνα και όπως θέλει ο καθένας σε όποια συνθήκη. Καλημέρα λοιπόν στην άλλη την πιο ζωντανή μας απόλαυση, εδώ που βάζουμε σε σειρά τραγούδια και σκέψεις, ίσως και λιγάκι από καλοκαίρι. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, λόγια στον αέρα καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10.

Και κάθε φορά, βρεπουλάκι μου, αυτή η ίδια σκέψη, αυτός ο κόσμος ραγίζει κάθε φορά που έχει γκώσει από το τόσο σκοτάδι. Και αυτή η ρογμή σε αυτόν τον κόσμο έρχεται και σου δίνει λίγο φως και σου λέει, ναι, υπάρχει ένα φως εκεί, σε αυτό το ράγισμα. Οπότε καλά καλά έγινε. Τραγούδια και μουσικές και όχι, δεν θέλω ιστορίες, σας γράψει κάθε τραγούδι τη δικιά του ιστορία μέσα μας. Μέντα το πρωί, αυτή είναι η εκπομπή που γράφει γενικότερα μια ιστορία μέσα στα τραγούδια της και μέσα στις ψυχές μας. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, λογάκια στον αέρα καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10.

0: Μέντα το πρωί, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε να σας φτιάξω ένα ωραίο καλοκαιρινό σκηνικό, θέλετε? Κάτσε, να το ξεκινήσουμε. Πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι, αλλά και ατέλειωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια. Βέβαια, τι άλλο να ζητήσει κανείς? Λοιπόν, θα πάω στο προωθητικό μήνυμα, γιατί το Μπάρι μας καλεί και η Αιτζίαν πετάει απευθείας από Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Αφήστε την άκρη λοιπόν τα θα, τα ίσως, τα άσε να σκεφτώ λιγάκι, να δούμε τι έχουμε να κάνουμε το 2031 και ούτω καθεξής. Ετοιμάστε βαλίτσα και φεύγετε για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείνετε εισιτήριο κατευθείαν στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, λογάκια στον αέρα καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακού ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Ξέρω ότι το αγαπάτε πολύ. Να ξέρετε ότι το αγαπάω κι εγώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι εκεί έχει δώσει τον καλύτερό της αυτό η Λίνα και το παίρνει ο Μιτζέλος, γιατί πιστεύει ότι μπορεί να συνεργαζόμασταν ήδη με τον Αντώνη και διαβάζουμε αυτούς τους στίχους και λέει ο Αντώνης, θέλω να φτιάξω εγώ αυτό το κομμάτι.
1: Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TeraJet 2 της E-Jet.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Oh, φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Ίσως θα μπορούσαμε κάποια στιγμή να σκεφτούμε την απάντησή της. Για πείτε εσείς, ποιος σας ξέρει πιο πολύ από όλους στη ζωή σας? Ναι, ναι, θα βάλετε μια ολόκληρη λίστα ανθρώπων εκεί. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο κολπάκι και μας το θύμισε η Χάρης Αλεξίου εδώ για αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται ταυτόχρονα με μια πάρα πολύ τρελή πραγματικότητα, αλλά ξεχνάμε μερικές φορές να σταματήσουμε να τη δούμε. Γι' αυτό λοιπόν το κάνουμε τώρα. Να το, ορίστε μια καλή ιδέα για το πρωινό της Τρίτης. Καλημέρα, καλημέρα. Λίγα λεπτάκια μετά τις 8, Μέντα 88 παίζουν τα δικά μας τα ραδιόφωνα. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο, λογάκια στον αέρα και ερωτήματα έτσι να φεύγουν και αυτά μέσα από τα τραγούδια. Και όλα αυτά μέχρι και τις 10.

0: ο Χρήστος ο Νικολόπουλος, ο μεγάλος μας λαϊκός συνθέτης. Καταρχήν να σας πω ότι με τον Χρήστο τον Νικολόπουλο είμαστε φίλοι. Είμαστε φίλοι ακόμα, μιλάμε, βρισκόμαστε. Αλλά είτε η έκπληξη αυτού του δίσκου είναι το ότι μπαίνει σε ένα διαφορετικό κλίμα ο Χρήστος ο Νικολόπουλος και μας αφήνει όλους έκπληκτους. Και εμένα και τη Λίνα. Ήτανε το τελευταίο τραγούδι αυτού του άλμπουμ. Ήταν ένα τραγούδι που ήταν πολύ παλιό της Λίνας, το είχε γράψει στην εφηβεία της. Και δεν ξέρω και δεν θυμάμαι και ακριβώς πώς πήγε στα χέρια του Χρήστου του Νικολόπουλου, αλλά ήταν η μεγάλη έκπληξη του δίσκου.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Μέντα 88.
2: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
6: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
7: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
8: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
9: Είμαι η

βρίσκω την άκρη πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

Τα τραγούδια τώρα δεν είναι φιλαράκια. Αυτά τα φιλαράκια δεν είναι εκεί σε κάθε ζήτηση. Κάθε ζήτηση που έχει ένα φιλαράκι και κάθε φιλαράκι που χρειάζεται οπουδήποτε, δεν είναι αυτό εδώ το τραγούδι. Η Σοφία Βόσου λοιπόν στον ορισμό μάλλον της φιλίας, μέσα από νότες, μέσα από το πιάνο της και μέσα από τέτοια υπέροχα λόγια. Το φιλαράκι εδώ για μας είναι και άλλα τραγούδια. Είναι και άλλα τραγούδια της στιγμής που πιάνουν ακριβώς το συναίσθημά της και είναι αυτά τα τραγούδια τα οποία τα βάζουμε σε σειρά καθημερινά στον αέρα του Μέντα 88. Καλώς βρεθήκαμε αν συντονιστήκατε τώρα στο πρωινό μας, Τρίτη 28 του μήνα, 28 του Ιουλίου, γερή, δυνατή και πάντα σωστά συντονισμένη. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λόγια στον αέρα μέχρι τις 10.

Στην άλλη μεριά είμαστε, όχι στο κάπου νυχτώνει, αλλά εδώ στο κάπου που ξημέρωσε ήδη. Μια πάρα πολύ ζεστή μέρα, έτσι ήταν και οι προηγούμενες. Να σου πω κάτι, δεν είμαι μετεωρολόγος, αλλά έτσι δεν θα είναι και οι επόμενες. Είμαστε στο κατακαλό καιρό, φεύγει σιγά σιγά ο Ιούλιος, είναι τα τραγούδια που μένουν. Α, υπάρχουν και κάποια άλλα τραγούδια, τα οποία αν θέλετε να τα ακούσετε αλλιώς, θα μπείτε στο site μας, mendo88.gr, στην ενότητα Menda Icons. Καλλιτέχνες έρχονται και παρουσιάζουν τα τραγούδια που εσείς ψηφίσατε. Τελευταία προσθήκη, η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Απολαύστε την λοιπόν εκεί μια ολόκληρη ώρα. Μέντε το πρωί, Βιβί Παπαστάθη, μέχρι και τις 10 καθημερινά. Καλώς τους!

0: Βάζουμε σε σειρές τραγούδια, λέξεις, συναισθήματα. Βάζουμε σε σειρά και τις ζωές μας μερικές φορές. Ξέρετε πόσες φορές με έχει σώσει ένα τραγούδι? Ξέρετε πόσες φορές με έχει συνεφέρει κάποιο άλλο? Αυτή είναι η συνθήκη την οποία κάνουμε εδώ. Έτσι να παίρνουν τα τραγούδια τον πρώτο λόγο, γιατί με έναν τρόπο παίρνει και η ομορφιά τον πρώτο λόγο. Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10. Καλημέρα.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Τι να σας πω για τη ζωή κλεμμένη, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να το πω. Είναι το άλμπουμ αυτό, το πρώτο ας πούμε, αλλά και το Τανιράμα και το Κοντραμπάντο. Τα τραγουδάω μετά από την περίοδο που τραγουδούσα λαϊκά. Τραγουδούσα νησιώτικα, λαϊκά, δημοτικά, μαζί με την οπισθοδρομική κομπανία, ρεμπέτικα. Και ξαφνικά πάω να κάνω το πρώτο μου άλμπουμ. Σε μελωδίες και σε ενορχήστρωση που δεν είχα συνηθίσει. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, έχω να σας πω. Τόσο που το τραγουδούσα απ' έξω, όχι μέσα στο στούντιο. Το τραγουδούσα και ήταν δίπλα μου ο Σταμάτης στην κονσόλα. Και το τραγουδούσα με μικρόφωνο χεριού και όχι με το μικρόφωνο του στούντιου, που είναι ένα μικρόφωνο στημένο. Αλλά με ένα μικρόφωνο σαν να έκανα live. Δυσκολεύτηκα πολύ, αλλά άξιζε.
1: Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
3: Μέντα. Το DRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τάφινα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια.
8: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
9: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
13: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

Βλέπω έξω από το παράθυρο τους οδηγούς, κάποιος χασμουρήθηκε. Οπότε θεώρησα ότι ο Παύλος Παυλίδης με τα ξύλινα σπαθιά του θα έκανε κάτι πιο έντονο να ξυπνήσουμε. Το έκανε έτσι. Το ξέρω, το ξέρω. Μαγική συνταγή, σταθερή συνταγή, σιγουράκι. Λίγα λεπτάκια μετά τις 9 είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Πρωινό της Τρίτης, στο τελείωμα του Ιουλίου. Τι ωραία που έρχεται και αυτός ο Αύγουστος. Ένας Αύγουστος το οποίο το όνομά του από μόνο του, ρε παιδάκι μου, έχει ένα καρδιοχτύπι. Μέντε το πρωί, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10. Yeah.

0: Sounds με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
1: Τις έψαχνα, έψαχνα τα λαϊκά τραγούδια, έψαχνα τις διασκευές. Ήταν κάτι το οποίο αγαπούσα πολύ. Ένα τραγούδι που ακούγεται πια σχεδόν μόνο με τη δική μου την εκτέλεση. Είναι ένα τραγούδι αριστουργηματικό, βαθιά συναισθηματικό. Και από την πρώτη φορά που το είπα, το αγαπήσατε και μείνατε μαζί και το τραγουδάγαμε παρέα.

0: tablet, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
1: ποπό. Summer Shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
2: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
5: Είμαι ο Μιχάλης Κατζηγιάννης και είσαι στο Μέντα 88.

Κάθε φορά που ακούμε αυτό το τραγούδι του Σωκράτη Μάλαμα, κάθομαι και σκέφτομαι, υπάρχει άλλος λαός ο οποίος να έχει κάνει χρονικό επίρρημα ουσιαστικά το τσιγάρο? Αυτό που λέμε ένα τσιγάρο δρόμος. Πάμε, έλα, έλα, θα φύγεις σε λίγο, κάτσε να κάνουμε ένα τσιγάρο. Αυτή η κακιά συνήθεια έχει γίνει τόσο πολύ δικιά μας μέσα στην κουλτούρα, που ακόμα και αν δεν καπνίζει κάποιος, έχει αναγνωρίσει ότι αυτός ο χωροχρόνος είναι τόσο πολύτιμος, είναι τόσο αγαπησιάρικος και πάρα πολύ φιλικός. Αυτό το χωροχρόνο λοιπόν τον έχουμε και με άλλα τραγούδια. Βέβαια, βέβαια. Ό,τι τραγούδι υπάρχει εδώ, για αυτό το χωροχρόνο μιλάει. Βέβαια, σε άλλο μετερίζει, σε άλλο επίπεδο. Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10. Καλημέρα.

0: Αφεύ, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10. Αυτό είναι το ραντεβουδάκι μας το πρωινό. Αν θέλετε όμως και άλλα ραντεβουδάκια, έχουμε κάνει ραδιοφωνικούς παρουσιαστές τους αγαπημένους μας τραγουδιστές. Ο Πασχαλίδης, η Αλεξίου, ο Παπακωνσταντίνου, ο Κότσιρας, ο Ιωαννίδης, αλλά και η Ελευθερία Ερβανιτάκη που ήρθε τώρα τελευταία και είναι η δική της εκπομπή, τελευταία προσθήκη. Είναι εδώ, εδώ είναι στο site μας δηλαδή, για να σας μεταφέρουν τα συναισθήματα των δικών τους τραγουδιστών. Θα τα βρείτε όλα αυτά στο site μας mendo88.gr στην ενότητα Menda Icons. Καλημέρα μας λοιπόν, απολαμβάνουμε ένα-ένα αυτές τις υπέροχες συνθήκες.

0: Αυτά που λες. Ναι, τα τραγούδια και σήμερα κάνανε τα μαγικά τους. Τα τραγούδια, ρε παιδιά, είναι οι μεγάλες μας ανάσες και επειδή εμείς ξέρουμε το πόσο ασφικτιούμε μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, μέσα σε αυτή την καθημερινότητα, να τα. Ήρθαν εδώ και μας πήραν από το μανίκι, μας τραβήξανε και μας πήγανε στον κόσμο τους. Ένα τέτοιο ταξίδι το κάνουμε πάλι αύριο, άμα θέλετε. Ναι, 6 ώρα το πρωί. Για το τετράωρο που έφυγε, η Βιβί Παπαστάθη ήταν πίσω από το μικρόφωνο και στα λογάκια του αέρα. Νίκος Μωραΐτης ακολουθεί από τις 10 μέχρι και τις 12 και αυτό το πρωινό θα γίνει μεσημεράκι, σας τορκίζομαι. Αύριο, άκου λέει, αύριο το πρωί στις 6 σας περιμένω εδώ που σας αφήνω, στον αέρα του Μέντα 88.
1: Μέντα Icons, με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Άκου ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Όταν τα άκουσε η Λίνα με ένα απλό λαούτο, είχε άλλα πράγματα στο μυαλό της να γράψει, πολύ πιο συναισθηματικά, πολύ πιο, όχι τόσο δυνατά, σαν τους στίχους που έγραψε μετά. Και αυτό οφείλεται στην ενορχίστρωση του Νίκου του Αντίπα. Δηλαδή ο Νίκος ο Αντίπας το ενορχίστρωσε με έναν τρόπο πάρα πολύ δυναμικό. Οπότε η Λίνα άλλαξε τους στίχους και την οδήγησε να γράψει το δυνατά δυνατά, γίναν όλα δυνατά τα δυνατά.

0: τα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr.
1: Menta 88.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

Αυτή είναι το Μένικα, αυτή είναι η βουή του δρόμου. Είμαι ο Νίκος Μωραήτης εδώ στο 988 και προσωπικά δεν θα ήθελα καθόλου αυτή τη βουή του δρόμου. Θα ήθελα να ήμουν αυτή τη στιγμή σε μία παραλία και να είχα εκεί το μικρόφωνο ανοιχτό και όπως θα μίλαγα να ακούγατε και το κύμα να σκάει, να ακούγατε και την φωνή ίσως μιας μαμάς που κυνηγάει το παιδί της ή ενός παιδιού το οποίο φωνάζει τον μπαμπά του να χτίσουν μαζί ένα κάστρο στην άμμο. Όλα αυτά είναι η φαντασία όμως που γίνεται πραγματικότητα μέσα από τα τραγούδια και μέσα από τις μουσικές εδώ στον 988. Το ταξίδι τώρα ξεκινά.

0: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης και σκέφτομαι ότι μετά την προσωπική ελευθερία, αυτό που λέμε ατομική ελευθερία, η επόμενη πιο δική μας είναι η ελευθερία Σβανιτάκη. Η ελευθερία Σβανιτάκη λοιπόν είναι στα Μέντα Icons, στα 10 πιο αγαπημένα σας τραγούδια σύμφωνα με την ψηφοφορία σας έρχεται και τα παρουσιάζει εδώ στον Μέντα 88 και την εκπομπή της μπορείτε να την ακούσετε μπαίνοντας στο menta88.gr.
1: Μέντα Icons με την ελευθερία Σβανιτάκη. Ακού ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Καλέσαμε τον Άρα από την Αμερική. Είχα ήδη διασκευάσει το Μένω Εκτός και το Δυνατά και μετά αποφάσισα να κάνω ένα ολόκληρο δίσκο με τον Άρα Τζιτζιάν. Τον βρήκα στην Αμερική, ήρθε στην Ελλάδα, του κάναμε ειδικές μεταφράσεις για τους στίχους του Μιχάλη Τουγκανά, όπου αγαπήθηκαν πολύ μεταξύ τους. Και βρισκόμασταν σπίτι, βάζαμε τραγούδια, διαλέγαμε και θυμάμαι ότι ένα από τα πράγματα τα οποία τον εντυπωσίασε πολύ και εμένα με συγκίνησε πολύ είναι ότι από τα πρώτα πράγματα που κάναμε όταν ήρθε στην Ελλάδα τον πήγαμε στο νεκροταφείο των Αρμενίων.
3: Τα κορμιά και τα μαχαίρια άντε κάποτε αλλάζουν χέρια.
1: Μέντα Icons με την ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Μέντα 88.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
7: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
6: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
8: Σωστός ο παίχτης.
9: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
10: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και είσαι στο Μέντα 88.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: όσοι ζουν με το αίσθημα. Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
1: Μέντα 88.
2: Μέντα.

0: Καλημέρα και πάλι εδώ στον Μέντα 88, είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, εδώ σε παρόντα χρόνο. Εκτός όμως από το live που λέμε, από τον παρόντα χρόνο υπάρχει και ο ιστορικός. Σαν σήμερα το 1914 ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, μακριά από μας και αυτός και η επόμενη του και η τωρινή.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας με πήρε τηλέφωνο και μου είπα: έχω ένα τραγούδι για σένα. Μάλλον γιατί δεν του αρέσουν τα τσιφτετέλια, δεν ξέρω γιατί. Εγώ το είπα με πολύ μεγάλη χαρά, καλεσμένη του Γιώργου, και έγινε μια πολύ μεγάλη επιτυχία όταν βρεθήκαμε στο στούντιο τότε και με τον Σταύρο τον Κουγιουμτζή. Εγώ κοίταζα τον Γιώργο, ήμουν άπειρη τότε. Η πρόσκληση του Γιώργου ήταν συγκινητική και με τιμή για μένα. Χρειάστηκε να το πω 2-3 φορές μέχρι που ο Γιώργος να ήταν ευχαριστημένος, και εγώ εννοείται. Και είναι ένα τραγούδι που με συντροφεύει παντού, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
3: Η νύχτα κατέβε.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Μέντα 88.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
7: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
8: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
9: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
10: Απριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjutic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Μέντα 88.

Λοιπόν, αυτό το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε από την Ματίνα Σουπό, της Μεταμορφώσης δηλαδή, δεν ξέρω πώς το γνωρίσετε, αλλά είχε πρωτοτραγουδηθεί από το Βλάση Μπονάτσο. Ο Βλάση Μπονάτσος, πέρα από αυτό που γνωρίζουμε, την περσόνα με το χιούμορ, τον ηθοποιό και τραγουδιστή μαζί, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πραγματικά υπέροχη φωνή και υπέροχες δυνατότητες στο τραγούδι. Εκείνος λοιπόν είχε πρωτοπεί τις Μεταμορφώσεις. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, είναι ο Μέντα 88. Καλημέρα και πάλι σε όλες και σε όλους στο πρωινό της Τρίτης.

το τέλος πια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναδύση μου παίρνεις, θα θυμώσω και το ξέρεις, αν με χάσεις σε τι.

0: ξεχάσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

0: Ο ένας τρόπος του καλοκαιριού, η θάλασσα, η βουτιά μέσα της. Ο άλλος τρόπος του καλοκαιριού, να πάρεις το αεροπλάνο και να πας σε μια ευρωπαϊκή πόλη που πραγματικά να αξίζει. Έχουμε λοιπόν πρόταση, την πιο ζωντανή, νεανική και μοντέρνα πόλη της Ολλανδίας και μία από τις πιο ζωντανές πόλεις ολόκληρης της Ευρώπης. Μιλάμε για το Ρότερνταμ, το οποίο πλέον συνδέεται απευθείας με την Αθήνα, με πτήση της Aegean. Μπαίνετε λοιπόν στο aegeanair.com ή στο Aegean app και κλείνετε τα εισιτήριά σας. Τώρα, τα υπόλοιπα ταξίδια είναι τα δικά μας ταξίδια, αυτά που γίνονται με την φαντασία μέσα από τα τραγούδια εδώ στον Μέντα 88. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, καλημέρα και πάλι σε όλους.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Το μέτρησα, είναι ένα τραγούδι το οποίο αγάπησα πάρα πολύ. Η μουσική και η στίχη είναι του Νίκου του Ζουδιαρή. Ο Νίκος ήρθε και με βρήκε την περίοδο που ηχογραφούσα τα κορμιά και τα μαχαίρια. Και μου είπε, έχω ένα τραγούδι για ένα EP που ετοιμάζω, δύο τραγούδια επί της ουσίας, το οποίο θέλω πολύ να τα πεις εσύ. Όταν το άκουσα συγκινήθηκα βαθιά. Ήταν ένα τραγούδι, λες, και ήταν γραμμένο για μένα.

0: Menta Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
6: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
7: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
6: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
7: Σωστός ο παίχτης.
8: Ωρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και είσαι στο Menta.

0: Προλαβαίνουμε να πούμε μια ακόμα καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Ήμουν ο Νίκος Μωραΐτης στην παρέα σας. Σκέφτομαι πόσο πιο κοντά ερχόμαστε όταν λιγοστεύουμε, νιώθουμε την πόλη γύρω-γύρω να αδειάζει, κακά τα ψέματα, και έτσι είναι σαν να συναντιόμαστε λιγότεροι, αλλά σαν αυτό να γίνεται με έναν τρόπο μυστικό, σαν να ερχόμαστε πιο κοντά, σαν να ξέρει ο ένας τη ζωή του άλλου. Όλα αυτά εδώ μέσα από τον Μέντα 88 με επίκεντρο τα τραγούδια. Για χαρά σε όλες και σε όλους. Ραντεβού αύριο το πρωί από τις 10.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Τώρα είναι η εποχή που η οπισθοδρομική σταματάει και εγώ πρέπει να τραγουδήσω όρθια. Και εκεί είναι η μεγάλη αγωνία. Πώς θα είναι αυτό? Έστησα λοιπόν ένα μικρόφωνο στο πλάι της σκηνής και το τραγούδισα και έγινε, το υποδέχτηκε ο κόσμος εξαιρετικά και εκπληκτικά. Έγινε δικό μου αυτό το τραγούδι μετά. Το λέω συνέχεια επίσης. Είναι από τα αγαπημένα και δικά σας και δικό μου.
3: Ατσαρτητό αγάπη μου, κακό μεγάλο να βρω.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Μέντα 88. Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Τέλειωσε το Λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
10: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
11: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
10: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
11: Σωστός ο παίχτης.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
14: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
13: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές?
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Μέντα 88.

0: και ζήσε το ταξίδι.
1: Μέντα 88.

0: την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακού ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
1: Θυμάμαι ότι ήμουνα στην Αίγινα και ξεκουραζόμουν. Ανέβηκα Αθήνα για να ακούσω το τραγούδι του Δημήτρη και ξανακατεβαίνοντας στην Αίγινα είπα τότε στον Γιώργο ότι εδώ συμβαίνει κάτι. Συμβαίνει κάτι με αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι συγκλονιστικό. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο το τραγουδάμε μαζί. Όποτε το τραγουδάω στη σκηνή, είναι ένα τραγούδι που από την αρχή μέχρι το τέλος το λέμε παρέα.
2: Θέλω να σε δω, να μ' αναζητάς.
0: Menta Icons, με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, στο menta88.gr. Menta 88.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
4: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
3: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Menta Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακού ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
1: Ξέρω ότι το αγαπάτε πολύ. Να ξέρετε ότι το αγαπάω και εγώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι εκεί είναι, έχει δώσει τον καλύτερό της αυτό η Ελίνα και το παίρνει ο Μιτζέλος, γιατί πιστεύει ότι μπορεί να συνεργαζόμασταν ήδη με τον Αντώνη και διαβάζουμε αυτούς τους στίχους και λέει ο Αντώνης, θέλω να φτιάξω εγώ αυτό το κομμάτι.
0: Menta Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
2: Νουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
3: ποπό. Summer Shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύεσαι τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
6: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
7: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιου Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
8: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
9: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
8: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
9: Σωστός ο παίχτης.
10: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
0: Menta 88.

0: Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
1: Αυτή ήταν η έκπληξη αυτού του δίσκου. Το ότι μπόρεσε να γράψει μια pop μπαλάντα ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο μεγάλος μας λαϊκός συνθέτης. Καταρχήν να σας πω ότι με τον Χρήστο Νικολόπουλο είμαστε φίλοι. Είμαστε φίλοι ακόμα, μιλάμε, βρισκόμαστε. Αλλά είτε η έκπληξη αυτού του δίσκου είναι το ότι μπαίνει σε ένα διαφορετικό κλίμα ο Χρήστος Νικολόπουλος και μας αφήνει όλους έκπληκτους. Και μένα και τη Λίνα. Ήταν το τελευταίο τραγούδι αυτού του άλμπουμ. Ήταν ένα τραγούδι που ήταν πολύ παλιό της Λίνας, το είχε γράψει στην εφηβεία της. Και δεν ξέρω και δεν θυμάμαι και ακριβώς πώς πήγε στα χέρια του Χρήστου του Νικολόπουλου, αλλά ήταν η μεγάλη έκπληξη του δίσκου.
2: Εδώ να μείνεις, εδώ να μείνεις.
0: Menta Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και είσαι στο

0: Sounds με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
1: Τι να σας πω για τη Ζωή Κλεμμένο, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να το πω. Είναι το άλμπουμ αυτό, το πρώτο ας πούμε, αλλά και το Τανιράμα και το Κοντραμπάντο. Τα τραγουδάω μετά από την περίοδο που τραγουδούσα λαϊκά. Τραγουδούσα νησιώτικα, λαϊκά, δημοτικά, μαζί με την Οπισθοδρομική Κομπανία, ρεμπέτικα. Και ξαφνικά πάω να κάνω το πρώτο μου άλμπουμ. Σε μελωδίες και σε ενορχήστρωση που δεν είχα συνηθίσει. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, έχω να σας πω. Τόσο που το τραγουδούσα απ' έξω, όχι μέσα στο στούντιο. Το τραγουδούσα και ήταν δίπλα μου ο Σταμάτης στην κονσόλα. Και το τραγουδούσα με μικρόφωνο χεριού και όχι με το μικρόφωνο του στούντιου, που είναι ένα μικρόφωνο στημένο. Αλλά με ένα μικρόφωνο σαν να έκανα live. Δυσκολεύτηκα πολύ, αλλά άξιζε.
0: Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88. Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
7: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
8: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
1: Τις έψαχνα, έψαχνα τα λαϊκά τραγούδια, έψαχνα τις διασκευές. Ήταν κάτι το οποίο αγαπούσα πολύ. Ένα τραγούδι που ακούγεται πια σχεδόν μόνο με την, τη δική μου την εκτέλεση. Είναι ένα τραγούδι αριστουργηματικό, βαθιά συναισθηματικό. Και από την πρώτη φορά που το είπα, το αγαπήσατε και μείνατε μαζί και το τραγουδάγαμε παρέα.
0: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Μέντα 88.
2: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjutic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
8: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27,30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
9: Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και είσαι στο

0: Menta Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
1: Όταν τα άκουσε η Λίνα με ένα απλό λαούτο, είχε άλλα πράγματα στο μυαλό της να γράψει, πολύ πιο συναισθηματικά, πολύ πιο, όχι τόσο δυνατά σαν του στίχους που έγραψε μετά. Και αυτό οφείλεται στην ενορχήστρωση του Νίκου του Αντίπα. Δηλαδή ο Νίκος ο Αντίπας το ενορχήστρωσε με έναν τρόπο πάρα πολύ δυναμικό. Οπότε η Λίνα άλλαξε τους στίχους και την οδήγησε να γράψει το δυνατά δυνατά. Γίναν όλα δυνατά τα δυνατά.
0: Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
5: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
0: Μέντα 88.

0: 98.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Μέντα 88.

Πόσο πολύ μας λείπουν αυτοί οι ωραίοι, αυθεντικοί άνθρωποι που νιώθεις άνετα δίπλα σου, δεν φοβάσαι μη πεις κάτι και παρεξηγηθούν, αυτοί που είναι έξω καρδιά ό,τι και να τους συμβαίνει στη ζωή τους, που έχουν ένα δικό τους εσωτερικό φως και το μοιράζουν γενναιόδωρα. Τέτοιος άνθρωπος ήταν ο Νικόλας που θα ακούσουμε τώρα. Γι' αυτό όλοι μαζεύονταν γύρω του, αποζητούσα την παρέα του, τις ιστορίες του, τα επιτόπια γλέντια του. Και αυτό που βάζω τώρα, σαν αυτοσχέδιο γλέντι μοιάζει, μιας παρέας εκεί που μαζεύτηκε με ένα μπουζουκάκι, μια κιθάρα και μια φωνή. Νίκος Παπάζογλου, στον Μέντο 88, με Πέτρο Κουπλή 3 με 6 και καλώς βρεθήκαμε ξανά.

Αθήνα, 28 Ιουλίου του 2026, με Μέντο 88 στα ραδιόφωνα και Πέτρο Κουμπλίο. Πως πάντα τέτοιες ώρες στον αέρα, 3 με 6 το ραντεβού μας. Μουσικές και ιστορίες, Mendo88.gr διαδικτυακός. Εκεί και όλα τα Mendo Icons. Και θα επανέλθω σε λίγο στα Mendo Icons με τα ανάλογα τραγούδια.

0: Τραγούδια που έχουν πιάσει κορυφή, τραγούδια που εσείς ψηφίσατε στις πρώτες θέσεις σε διαφορετικά Menta Icons.
1: Menta Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Καλέσαμε τον Άρα από την Αμερική. Είχα ήδη διασκευάσει το Μένω Εκτός και το Δυνατά και μετά αποφάσισα να κάνω ένα ολόκληρο δίσκο με τον Άρα Τζιτζιάν. Τον βρήκα στην Αμερική, ήρθε στην Ελλάδα, του κάναμε ειδικές μεταφράσεις για τους στίχους του Μιχάλη Τουγκανά, όπου αγαπήθηκαν πολύ μεταξύ τους, και βρισκόμασταν σπίτι, βάζαμε τραγούδια, διαλέγαμε, και θυμάμαι ότι ένα από τα πράγματα τα οποία τον εντυπωσίασε πολύ και εμένα με συγκίνησε πολύ είναι ότι από τα πρώτα πράγματα που κάναμε όταν ήρθε στην Ελλάδα τον πήγαμε στο νεκροταφείο των Αρμενίων.
3: Τα κορμιά.
1: Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Έχετε σκεφτεί ποιο σηκώνει πραγματικά τα επαγγελματικά σας βάρη? Δώστε στα ράφια σας τη βαρύτητα που τους αξίζει. Ράφια Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια τύπου Dexion, ράφια για σούπερ μάρκετ και βαρέως τύπου για παλέτες με ποιότητα κατασκευής. Ράφια Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ιερά Οδός 54, Βοτανικός. Τηλεφωνικό κέντρο 210-34-70-649. Νέο κατάστημα Δεκελίας 221, Νέα Φιλαδέλφια.
6: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Νουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο, ποπό.
10: Summer Shopping. Yes. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύεσαι τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
11: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Ναι, θα βάλω Βασίλη Παπακοσταντίνου που θέλετε, εννοείται. 6-9-78-088-088, το Viber του Menda88, Πέτρος Κουμπλής 3 με 6 στον αέρα. Σε προωθητικό μήνυμα, τώρα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να ξεχωρίζει ως ιδανική επιλογή για ποιοτικές σπουδές για εκείνους που θέλουν να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Δεν είναι τυχαίο πως σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη των Times Higher Education World University Rankings του 2026, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων 800 πανεπιστημίων του κόσμου. Το τοποθετούν στο κορυφαίο 3% των πανεπιστημίων παγκοσμίως. Δέχεται τις εισαγωγές νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 που ξεκινά τον Οκτώβριο. Περισσότερα στο euc.ac.cy. Και Γιάννη Χαρούλη θα βάλω. Στο μεταξύ βλέπω μου ζητάτε και Αλκίνο Ιωαννίδη. Όλα δρομολογούνται στον Μέντα 88.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας με πήρε τηλέφωνο και μου είπα: έχω ένα τραγούδι για σένα. Μάλλον γιατί δεν του αρέσουν τα τσιφτετέλια, δεν ξέρω γιατί. Εγώ το είπα με πολύ μεγάλη χαρά, καλεσμένη του Γιώργου. Και έγινε μια πολύ μεγάλη επιτυχία όταν βρεθήκαμε στο στούντιο τότε και με τον Σταύρο τον Κουγιουμτζή. Εγώ κοίταζα τον Γιώργο, ήμουν άπειρη τότε. Η πρόσκληση του Γιώργου ήταν συγκινητική και με τιμή για μένα. Χρειάστηκε να το πω 2-3 φορές μέχρι που ο Γιώργος να ήταν ευχαριστημένος και εγώ εννοείται. Και είναι ένα τραγούδι που με συντροφεύει παντού και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
3: Η νύχτα κατέβαινε
1: με Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Μέντα 88.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out
7: και delivery.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Μέντα 88.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσει.

λανιασμένο μες στο κρύο σαν λάθος που δεν το παραδέχεται κανένας, γυρνάει και ζητά τη ζεστασιά σου.

ταλέντα σου καινούρια, με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ απ' όλα εκεί μέσα

Αυτό εδώ το τραγούδι, το μπροσκυνητή του Αλκίνου, το ψηφίσατε εσείς ως το κορυφαίο στα Menda Icons του Αλκίνου. Με χιλιάδες ψήφους είναι η αλήθεια, κατέκτησε την πρώτη θέση. Καλησπέρα, Πέτρος Κουμπλής στον αέρα, 3 με 6 μουσικές και ιστορίες των Menda 88 και το επόμενο που βάζω τώρα έφτασε στην κορυφή, πρώτη θέση στα Menda Icons με τον Δημήτρη Μητροπάνο, για να το ακούσουμε μαζί, υπενθυμίζοντας πως όλα τα Menda Icons είναι διαθέσιμα στο menda88.gr.

0: Θα τη δούμε την Οδύσσια όταν κατακάτσει όλος ο κουρνιαχτός, είπε η φίλη μας η Ελένη και ξαφνικά όλοι συμφωνήσαμε στην παρέα. Αθήνα 28 Ιουλίου του 26, φυσικά με ζέστη, φυσικά με Μέντα 88 στα ραδιόφωνα, εμείς εδώ, χειμώνα καλοκαίρι, Πέτρος Κουμπλής, κάθε μεσημέρα απόγευμα 3 με 6 με μουσικές και ιστορίες και Βασίλη Παπακοσταντίνη που μου ζητάτε και Ελεονόρα Ζουγανέλη θα παίξουμε σε λίγο.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Το μέτρησα είναι ένα τραγούδι το οποίο αγάπησα πάρα πολύ. Η μουσική και η στίχη είναι του Νίκου του Ζωδιαρή. Ο Νίκος ήρθε και με βρήκε την περίοδο που ηχογραφούσα τα κορμιά και τα μαχαίρια. Και μου είπε: έχω ένα τραγούδι για ένα EP που ετοιμάζω, δύο τραγούδια επί της ουσίας, το οποίο θέλω πολύ να τα πεις εσύ. Όταν το άκουσα συγκινήθηκα βαθιά. Ήταν ένα τραγούδι λες και ήταν γραμμένο για μένα.
3: Μέτρησα τις πιο βαθιές μας διαφορές.
1: Menta Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
6: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
9: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
10: Είμαι η Νατάσα Μπουφίλιου και είσαι στο Μέντα 88.

0: Αύριο Τετάρτη, εκεί γύρω στις 8.30-9 το βράδυ, θα έχει φανταστικό φεγγάρι. Είναι η περίφημη πανσέλινος του Ελαφιού, ρομαντισμός, ζώδια και της καρδιάς τα επεισόδια που έλεγε και ο Φίβος Δελιβοριάς, και όλα αυτά, ναι, όντως θα είναι κάτι εντυπωσιακό. Προς τον παρόν, στο μεσημέρι αυτό της Τρίτης, Μέντα 88 στα ραδιόφωνα, Πέτρος Κουμπλής 3 με 6 μουσικές και ιστορίες, Μέντα88.gr διαδικτυακός, για όπου και να τριγυρνάμε.
1: Μέντα Icons, με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Τώρα είναι η εποχή που η οπισθοδρομική σταματάει και εγώ πρέπει να τραγουδήσω όρθια. Και εκεί είναι η μεγάλη αγωνία. Πώς θα είναι αυτό? Έστησα λοιπόν ένα μικρόφωνο στο πλάι της σκηνής και το τραγούδισα και έγινε, το υποδέχτηκε ο κόσμος εξαιρετικά και εκπληκτικά. Έγινε δικό μου αυτό το τραγούδι μετά. Το λέω συνέχεια επίσης. Είναι από τα αγαπημένα για δικά σας και δικό μου.
3: Ατσαρτητό αγάπη μου, κακό μεγάλο να βρω.
1: Menta Icons, με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, στο menta88.gr. Menta 88.
4: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
1: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27,30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
1: Menta 88.

Όπω τι χάλι έχουν τα μαλλιά του, πώς τα αφήνει τόσο μακριά και έτσι να πετάνε και από τις δύο πλευρές, σαν καρτούν είναι αυτός ο τύπος. Διάφορα έχουν υποθεί για τον Μάρκο Κουρέγια, για αυτόν τον διάσημο αθλητή και ποδοσφαιριστή της Ισπανίας. Όλοι όμως από κεκτημένη ταχύτητα ζωής κρίνουν επιδερμικά, αλλά δεν είναι έτσι τελικά η ζωή. Ο ίδιος ο άνθρωπος εξομολογήθηκε πως επίτηδες έχει τόσο μακριά και φουντωτά τα μαλλιά του, για να μπορεί ο γιος του, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, να μπορεί να ξεχωρίζει τον μπαμπά του πιο εύκολα όταν παίζει εκείνο στο γήπεδο. Δεν είναι απλώς μια συγκινητική ιστορία, είναι κάτι πολύ περισσότερο. Ο Κουκουρέγια ήδη βοηθά πάρα πολύ στην ενημέρωση για τον αυτισμό. Στη χώρα μας κάτι αντίστοιχο εδώ και χρόνια κάνει ο Δημήτρης Παπα-Νικολάου, ο παλιός μπασκετμπολίστας, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο αυτό. Έτσι κι αλλιώς ο ένας έχουμε τον άλλον τελικά. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μέντε 88 στα ραδιόφωνα, Πέτρος Κουμπλής 3 με 6, μουσικές και ιστορίες. Και καλησπέρα ξανά.

0: ψηλώνει. Καλό δρόμο εκεί έξω. Με Μέντο 88 και Πέτρο Κουμπλή 3 με 6 σε προωθητικό μήνυμα σε έναν κόσμο που αλλάζει. Οι σπουδές νομικής χρειάζονται ισχυρά ακαδημαϊκά θεμέλια, ευρωπαϊκή αντίληψη και διεθνή προοπτική. Η νομική σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετέχει ενεργά στο διεθνή επιστημονικό διάλογο με ακαδημαϊκούς που παρουσιάζουν το ερευνητικό τους έργο σε σημαντικά συνέδρια στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται τη εισαγωγή νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινά τον Οκτώβριο. Μαθαίνετε περισσότερα στο euc.ac.cy. Και μας ετοιμάζω και Pixlax, μας ετοιμάζω και Νίκο Παπάζογλου που θέλετε. Μέντα 88 στα ραδιόφωνα, μέντα88.gr διαδικτυακός.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο μέντα88.gr.
2: Θυμάμαι ότι ήμουν στην Αίγινα και ξεκουραζόμουν. Ανέβηκα Αθήνα για να ακούσω το τραγούδι του Δημήτρη. Και ξανακατεβαίνοντας στην Αίγινα, είπα τότε στον Γιώργο ότι εδώ συμβαίνει κάτι. Συμβαίνει κάτι με αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι συγκλονιστικό.

0: Και είναι ένα τραγούδι το οποίο το τραγουδάμε μαζί. Όποτε το τραγουδάω στη σκηνή, είναι ένα τραγούδι που από την αρχή μέχρι το τέλος το λέμε παρέα.
1: Θέλω να σε δω, να μ' αναζητάς.
2: Menta Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με 3 σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Είμαι ο Κώστας Μακεδόνας και ακούς Menta 88.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Τι ωραία συγκυρία για όλους και όλους εμάς. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη να παρουσιάζει τα Menda Icons στον Menda 88 με αφορμή τα 10 τραγούδια που εσείς ξεχωρίσατε. Η Ελευθερία μοιράζεται ιστορίες, μοιράζεται σκέψεις, στιγμές από όλη τη διαδρομή της, πραγματικά απολαυστική, αληθινή, προσωπική σε κάθε της αφήγηση η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Όλα τα Menda Icons είναι διαθέσιμα, υπενθυμίζω, στο menda88.gr. Είναι ιστορίες πίσω από τα τραγούδια και έχουν μοιραστεί η Ελευθερία Αρβανιτάκη, Μίλτος Πασχαλίδης, Χαρίς Αλεξίου, Γιάννης Κότσιρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου και Αλκίνος Ιωαννίδης, απολαυστικά Menda Icons. Και κάπου εδώ, σιγά σιγά μέχρι τις 9, αναλαμβάνει την κατάσταση η Βάσια Ρεντούμη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα μας και την επικοινωνία μας. Αν θέλετε, τα λέμε ξανά αύριο στις 3. Πέτρος Κουμπλής, κάθε μεσημέρι απόγευμα, 3 με 6, με μουσικές και ιστορίες, στον Menda 88.
1: Menda Icons, με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακού ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Ξέρω ότι το αγαπάτε πολύ. Να ξέρετε ότι το αγαπάω κι εγώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι εκεί είναι, έχει δώσει τον καλύτερό της αυτό η Ελίνα και το παίρνει ο Μιτζέλος, γιατί πιστεύει ότι μπορεί να συνεργαζόμασταν ήδη με τον Αντώνη και διαβάζουμε αυτούς τους στίχους και λέω ότι όλοι θέλω να φτιάξω εγώ αυτό το κομμάτι.
1: Menda Icons, με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, στο menta88.gr. Menda 88.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Menta 88.

Αν είσαι πλάι μου, έλεγε ένας φίλος μου, μπορώ να κάνω τα πάντα. Αλλά και αν δεν είσαι, πάλι τα πάντα θα κάνω για να σου δείξω, για να σου αποδείξω όπως τελικά μπορούσα. Μέντε 88. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα στο 28ο απόγευμα του Ιουλίου. Τρεις ώρες θα περάσουμε μαζί με μουσικές, με τραγούδια. Μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Στο επόμενο τραγούδι, κάποιος θα μπορούσε να πει πως δεν κάνεις απολύτως τίποτα και κάποιος άλλος πως δεν υπάρχει τίποτα πιο δύσκολο να κάνεις.

0: Το καλοκαίρι κανονικά θα έπρεπε να είναι η εποχή της ανεμελιάς. Η εποχή που μετράς βουτιές, που περιμένεις πώς και πώς να ακούσεις τα τζιτζίκια ή να πάρεις ένα μεσημεριανό υπνάκο σε κάποια σκιά ή σε κάποια πεζούλα. Σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να είναι η εποχή των ερωτηματικών. Και όμως έρχεται πάντα με την ίδια απορία. Γιατί πάλι τα ίδια. Στην Πάρο έχουμε φωτιά σήμερα και μάλιστα μέχρι τώρα έχουν ανακοινωθεί και 5 περιοχές. Και όχι, δεν θέλω να απαντήσουμε σε καμία περίπτωση την ερώτηση. Θέλω να έρθει επιτέλους εκείνη η ώρα που αυτό το γιατί πάλι τα ίδια δεν θα έχει κανένα μα κανένα λόγο ύπαρξης.
1: Menta Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακού ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Αυτή ήταν η έκπληξη αυτού του δίσκου. Το ότι μπόρεσε να γράψει μια pop μπαλάντα ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο μεγάλος μας λαϊκός συνθέτης. Καταρχήν να σας πω ότι με τον Χρήστο Νικολόπουλο είμαστε φίλοι. Είμαστε φίλοι ακόμα, μιλάμε, βρισκόμαστε. Αλλά είτε η έκπληξη αυτού του δίσκου είναι το ότι μπαίνει σε ένα διαφορετικό κλίμα ο Χρήστος Νικολόπουλος και μας αφήνει όλους έκπληκτους. Και μένα και τη Λίνα. Ήτανε το τελευταίο τραγούδι αυτού του άλμπουμ. Ήταν ένα τραγούδι που ήταν πολύ παλιό της Λίνας, το είχε γράψει στην εφηβεία της. Και δεν ξέρω και δεν θυμάμαι και ακριβώς πώς πήγε στα χέρια του Χρήστου του Νικολόπουλου, αλλά ήταν η μεγάλη έκπληξη του δίσκου.
1: Menta Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Νοκουμάδες, βραχιολάκια, τρία ψυχτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
6: ποπό. Summer Shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
7: Ανώτερες σπουδές ακριβώς.

0: στιγμή. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Είμαι ο Θοδωρής Βουτσικάκης και είσαι στον Μέντα 88.

0: Νομίζουμε πως όλες οι απίθανες ιστορίες, όλες αυτές που θα έχουμε να διηγούμαστε μετά ξανά και ξανά, αλλάζοντας ίσως και λίγο το ύφος, αναλόγως και σε ποιον τη λες, συμβαίνουν πάντα κάπου μακριά. Σε κάποιο νησί, σε κάποιο απομονωμένο χωριό, σε κάποια πολύχρωμη αγορά, σαν αυτή που τραγούδησε και ο Αλκίνος Ιωαννίδης λίγο νωρίτερα. Κι όμως, οι ιστορίες ζωής δεν ξέρεις καν που θα σε πετύχουν. Μπορεί να είναι ένας δρόμος που περνά συνέχεια ή σε ένα δρόμο που δεν του δίνεις και πολύ σημασία, γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση και φασαρία. Στην Κατεχάκη, ας πούμε, που βρισκόταν και το καφενείο Μπαρ το Ναυάγιο. Γιατί αν αυτό το αν θες να γιάσεις πρέπει να αμαρτήσεις, δεν σου αλλάξει όλη τη ζωή, δεν ξέρω τι μπορεί να στην αλλάξει. Είναι ο Μέντο 88. Στην παρέα σας, είμαι η Βάσια Ρεντούμη. Είναι η Ελευθερία Σβανιτάκη αυτή που θα ακούσουμε τώρα. Και αν θέλετε να την ακούσετε να μιλά και για όλα τα τραγούδια που ψηφίσατε στα Mend Icons, δεν έχετε παρά να μπείτε στο site mendo88.gr.
1: Mend Icons με την Ελευθερία Σβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Τι να σας πω για τη ζωή, κλεμμένο, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να το πω. Είναι το άλμπουμ αυτό, το πρώτο ας πούμε, αλλά και το Τανιράμα και το Κοντραμπάντο. Τα τραγουδάω μετά από την περίοδο που τραγουδούσα λαϊκά. Τραγουδούσα νησιώτικα, λαϊκά, δημοτικά, μαζί με την οπισθοδρομική κομπανία, ρεμπέτικα. Και ξαφνικά πάω να κάνω το πρώτο μου άλμπουμ. Σε μελωδίες και σε ενορχήστρωση που δεν είχα συνηθίσει. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, έχω να σας πω. Τόσο που το τραγουδούσα απ' έξω, όχι μέσα στο στούντιο. Το τραγουδούσα και ήταν δίπλα μου ο Σταμάτης στην κονσόλα. Και το τραγουδούσα με μικρόφωνο χεριού και όχι με το μικρόφωνο του στούντιου, που είναι ένα μικρόφωνο στημένο. Αλλά με ένα μικρόφωνο σαν να έκανα live. Δυσκολεύτηκα πολύ, αλλά άξιζε.
1: Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
3: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
6: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
10: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
11: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίον. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίον. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
13: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
14: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Μέντα 88.

το σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό, τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό.

11 λεπτά μετά τις 7 στα ρολόγια, στα τέλη του Ιούλιος. Μένει το 88 στα ραδιόφωνα, όπου και όπως και αν συναντιόμαστε. Βάσχε ρίτμι στο μικρόφωνο, στα λόγια και κάπου εκεί, ανάμεσα στα τραγούδια. Η επόμενη ιστορία, θες το θέμα της, θες η γλώσσα της, η ιδιωματισμή της, είναι από τις πιο ερωτικές, κατ' εμέ η πιο ερωτική της ελληνικής λογοτεχνίας. Και είναι και μια ιστορία που της πάει πολύ και η καλοκαιρινή νύχτα και η φεγγαράδα. Και σήμερα έχουμε και αυτά δυο. Έχουμε και πανσέλινο. Σήμερα έχουμε το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού.

0: Ο Μπέρνσο έλεγε πως αυτό είναι το μυστικό του ηρωισμού. Να μην επιτρέπεις το φόβο να συνοδεύει τη ζωή σου. Θα μου πεις, θα μπορούσες να φανταστείς να γίνεσαι ήρωας. Κάπου ναι, εδώ που τα λέμε την αναμίζουμε την πέρτα μες στο μυαλό μας. Αλλά ακόμα και έτσι να μην είναι, θα μπορούσες να φανταστείς μια ζωή μέσα στο φόβο. Ποτέ. Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ, ήταν ο Γιάννης Αγγελάκας. Τρεις οι τρόποι επικοινωνίας και σήμερα, Facebook, Instagram και Viber, 6978-088-088. Εκεί μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, αν θέλετε να μας πείτε το οτιδήποτε.
1: Menta Icons, με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Τις έψαχνα τα λαϊκά τραγούδια, έψαχνα τις διασκευές. Ήταν κάτι το οποίο αγαπούσα πολύ. Ένα τραγούδι που ακούγεται πια σχεδόν μόνο με τη δική μου την εκτέλεση. Είναι ένα τραγούδι αριστουργηματικό, βαθιά συναισθηματικό, και από την πρώτη φορά που το είπα το αγαπήσατε και μείνατε μαζί και το τραγουδάγαμε παρέα.
3: Θέλω κοντά σου να μείνω, θέλω σκιά σου να γίνω.
1: Menta Icons, με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, στο menta88.gr. Menta 88.
4: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
8: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

Σ' ακολουθώ, στη τσέπη σου γλιστράω. Σαν διφραγκάκι, τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις στο

0: Η απάντηση στην ερώτηση γιατί πρέπει να υπάρχουν καταδικασμένες αγάπες πέρα από αυτά τα ωραία για να καταλαβαίνεις την πραγματική όταν έρθει και άλλα τέτοια νόστιμα είναι αυτό που ακούσαμε. Για να γράφονται και να ακούμε τραγούδια όπως το λουλούδι του δρόμου του Ρους. Μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Μένει το 88, είτε σας βρίσκουμε κάπου μέσα είτε εκεί έξω στη ζέστη, γιατί και σήμερα ναι, έχει πάρα πολύ. Μπείτε και στο mendo88.gr στο site, γιατί εκεί μπορείτε να ακούσετε τα Mendo Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη, ολόκληρη την εκπομπή. Για μία ολόκληρη ώρα ακούτε τα τραγούδια της, αλλά και την ίδια να μιλά για αυτά, αλλά και για τη διαδρομή της.
1: Mendo Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Όταν τα άκουσε η Λίνα με ένα απλό λαούτο, είχε άλλα πράγματα στο μυαλό της να γράψει, πολύ πιο συναισθηματικά, πολύ πιο, όχι τόσο δυνατά σαν του στίχους που έγραψε μετά. Και αυτό οφείλεται στην ενορχίστρωση του Νίκου του Αντίπα. Δηλαδή ο Νίκος ο Αντίπας το ενορχίστρωσε με έναν τρόπο πάρα πολύ δυναμικό. Οπότε η Λίνα άλλαξε τους στίχους και την οδήγησε να γράψει το δυνατά δυνατά, γίναν όλα δυνατά τα

0: Ζώνος με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ιρωσαΐα. Συμμετέχει η ομάδα κλουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Μέντα 88.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Μέντα 88.
2: Μέντα

Έχει νόημα, λες, να ψάξουμε τι πάει λάθος ή πόσα λάθη κάνουμε. Μπορεί να έρθει ένα σωστό και να τα αλλάξει όλα, ή και το αντίστροφο. Να τα έχεις κάνει όλα μα όλα σωστά και να σκοντάψεις πάνω στο ένα και μοναδικό λάθος. Με ένα τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλουγλου και τη φωνή του Γιάννη Χαρούλη μας ήρθε η τρίτη ώρα. Μένει το 88 στα κοντινά και στα μακρινά και έξω στους δρόμους, σε κάποια αυτοκίνητα που βρίσκεστε αρκετοί από ό,τι βλέπω στα μηνύματα. Μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Στο επόμενο πάντως όλα μοιάζουν σωστά και τακτοποιημένα.

0: Ο καθένας έχει τους δικούς του λόγους να γυρίσει σε λιμάνια και σταθμούς αυτές τις μέρες. Οι περισσότεροι φορτωμένοι με βαλίτσες και αποσκευές. Αλλά μην νομίζει πως όποιος είναι εκεί και δεν πρόκειται να ταξιδέψει, κουβαλάει μικρότερο βάρος. Ένα βράδυ Σαββάτου στον Πειραιά γράφτηκε αυτό το τραγούδι από τον Χρήστο Κυριαζή και με τη φωνή του κυκλοφόρησε αρχικά, για να το ακούσουμε και λίγο καιρό αργότερα με τη φωνή του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Το Βασίλη Παπακοσταντίνου που μπορείτε να τον ακούσετε και στα Mad Icons να μιλάει για τα τραγούδια που επιλέξατε, και αυτόν και τη Χάρης Αλεξίου και το Μίλτο Πασχαλίδη που μιλά για τα τραγούδια του Δημήτρη Μητροπάνου και τον Αλκίνο Ιωαννίδη και τον Γιάννη Κότσιρα και την Ελευθερία Αρβανιτάκη.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Καλέσαμε τον Νάρα από την Αμερική. Είχα ήδη διασκευάσει το Μένω Εκτός και το Δυνατά και μετά αποφάσισα να κάνω ένα ολόκληρο δίσκο με τον Νάρα Τζιτζιάν. Τον βρήκα στην Αμερική. Ήρθε στην Ελλάδα, του κάναμε ειδικές μεταφράσεις για τους στίχους του Μιχάλη Τουγκανά, όπου αγαπήθηκαν πολύ μεταξύ τους, και βρισκόμασταν σπίτι, βάζαμε τραγούδια, διαλέγαμε, και θυμάμαι ότι ένα από τα πράγματα τα οποία τον εντυπωσίασε πολύ και εμένα με συγκίνησε πολύ είναι ότι από τα πρώτα πράγματα που κάναμε όταν ήρθε στην Ελλάδα, τον πήγαμε στο νεκροταφείο των Αρμενίων.
3: Τα κορμιά.
1: Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ.

0: Ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοια της Ίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
0: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
0: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και είσαι στο Μέντα 88.

0: Είναι ο χρόνος που τελειώνει, ήταν η Pixlack. Σαν δυνάμω στην κλεψίδρα ο χρόνος, σαν δυνάμω στα χέρια μας, μερικές φορές έχεις τη δυνατότητα να γυρίσεις και να ξαναγυρίσεις την κλεψίδρα ή να κρατήσεις τα χέρια σου έτσι πολύ πολύ σπιχτά και άλλες πάλι όχι. Εμείς ό,τι γυρίσματα ήταν να κάνουμε, τα κάναμε, για σήμερα τουλάχιστον, γιατί θα τα ξαναπούμε και αύριο το απόγευμα στις 6. Αυτό ήταν και για σήμερα. Οι 3 ώρες που πέρασαν μας βρήκαν μαζί. Να ακούμε μουσικές, να ακούμε στίχους, μαζί πηγαίνουν αυτά εδώ. Μένει το 88. Όπου μα όπου και αν σας βρήκαμε, βάζει και ρίχνουμε στο μικρόφωνο, στα λόγια και κάπου εκεί ανάμεσα στα τραγούδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Καλό βράδυ με Πανσέλινο να έχετε. Γεια και χαρά.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας με πήρε τηλέφωνο και μου είπα: έχω ένα τραγούδι για σένα. Μάλλον γιατί δεν του αρέσουν τα τσιφτετέλια, δεν ξέρω γιατί. Εγώ το είπα με πολύ μεγάλη χαρά, καλεσμένη του Γιώργου, και έγινε μια πολύ μεγάλη επιτυχία όταν βρεθήκαμε στο στούντιο τότε και με τον Σταύρο τον Κουγιουμτζή. Εγώ κοίταζα τον Γιώργο, ήμουνα άπειρη τότε. Η πρόσκληση του Γιώργου ήταν συγκινητική και με τιμή για μένα. Χρειάστηκε να το πω 2-3 φορές μέχρι που ο Γιώργος να ήταν ευχαριστημένος, και εγώ εννοείται. Και είναι ένα τραγούδι που με συντροφεύει παντού, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
3: Η νύχτα κατέβαινε.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta88. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Μέντα 88.

για το γύρο του κόσμου. Θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

πίσω από το φως της μουσικής.

0: 88.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακού ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
2: Τώρα είναι η εποχή που η οπισθοδρομική σταματάει και εγώ πρέπει να τραγουδήσω όρθια. Και εκεί είναι η μεγάλη αγωνία. Πώς θα είναι αυτό? Έστησα λοιπόν ένα μικρόφωνο στο πλάι της σκηνής και το τραγούδισα και έγινε, το υποδέχτηκε ο κόσμος εξαιρετικά και εκπληκτικά. Έγινε δικό μου αυτό το τραγούδι μετά. Το λέω συνέχεια επίσης. Είναι από τα αγαπημένα και δικά σας και δικό μου.
3: Ασαρτητό αγάπη μου, κακό μεγάλο να βρω.
1: Menta Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

με τρώει κοινό που με σώζει. Είναι που ονειρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη. Ό,τι και να πω κάτι περισσεύει. Τρυπιά είναι η αγάπη μας.

δες γλιστρούν λόγια και εικόνες. Κάρα σκουπιδιάρικα φεύγουν οι χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να κάθισεις πίσω, έλα η πυρούχια χαρανών.

0: Sounds με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
1: Ξέρω ότι το αγαπάτε πολύ. Να ξέρετε ότι το αγαπάω και εγώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι εκεί είναι, έχει δώσει τον καλύτερό της αυτό η Λίνα και το παίρνει ομιλία πολύ. Να ξέρετε ότι το αγαπάω και εγώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι εκεί είναι, έχει δώσει τον καλύτερό της αυτό η Λίνα και το παίρνει ο Μιτζέλος γιατί εγώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι εκεί είναι, έχει δώσει τον καλύτερό της αυτό η Λίνα και το παίρνει ο Μιτζέλος γιατί πιστεύει ότι μπορεί να συνεργαζόμασταν ήδη με τον Αντώνη και διαβάζουμε αυτούς τους στίχους και λέω Αντώνη θέλω να φτιάξω εγώ αυτό το κομμάτι.
0: Τα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Χτίσα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

0: Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακούω ολόκληρη την εκπομπή στο menta88.gr.
1: Τι να σας πω για τη ζωή Κλεμμένο, δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να το πω. Είναι το άλμπουμ αυτό, το πρώτο ας πούμε, αλλά και το Τανιράμα και το Κοντραμπάντο. Τα τραγουδάω μετά από την περίοδο που τραγουδούσα λαϊκά. Τραγουδούσα νησιώτικα, λαϊκά, δημοτικά, μαζί με την οπισθοδρομική κομπανία, ρεμπέτικα. Και ξαφνικά πάω να κάνω το πρώτο μου άλμπουμ. Σε μελωδίες και σε ενορχήστρωση που δεν είχα συνηθίσει. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, έχω να σας πω. Τόσο που το τραγουδούσα απ' έξω, όχι μέσα στο στούντιο. Το τραγουδούσα και ήταν δίπλα μου ο Σταμάτης στην κονσόλα. Και το τραγουδούσα με μικρόφωνο χεριού και όχι με το μικρόφωνο του στούντιου, που είναι ένα μικρόφωνο στημένο. Αλλά με ένα μικρόφωνο σαν να έκανα live. Δυσκολεύτηκα πολύ, αλλά άξιζε.
0: Icons, με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88.
2: Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
4: Μέντα 88.

0: τα 88.
1: Τέρματα θαύματα.

καβαλάρεις και ξανά έλα να με πάρεις ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου, μωρέ.

πως να ξεφύγω από τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις γαλανέ.

γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για το χαμένο.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Κι εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

ηλικία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

0: Μέντα 88.
1: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στον ήχο με μπογιά.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.